Ελέρες, έπουν ιδερές, έπα το σπιλίμα, έπα το σπιλίμα. Ελέρες, έπουν ιδερές, έπα το σπιλίμα, έπα το σπιλίμα. This is the music.